0: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
1: Ολδη Ράδιο Γκλάς Τουρκία.
2: Γιδα Ράδιο Αμμουρία Τουρκία.
3: Είναι αδελα Ράδιο Σουάρα Τουρκία.
4: Είναι η ιδέα Κισοχήλη, Σαούτι για Τουρκία.
5: Είστε Ράδιο Βόζδε Τουρκία.
6: Κοτσίραβα Τουρκία είναι ο κοεράσιοδες.
7: Σμπορούβα Γκλάς Οπνα Τουρκία.
8: Εφιρδά Τουρκία ο Βόζδε Ράδιο.
9: İt Türkiye hangi radyoya?
1: Oldu Radyo Glas Türkiye.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
11: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.